0: Η κρυσταλλί και η σαράλι, η κρυσταλλί και η σαρά, η κρυσταλλί και η σαρά. Αόλα σαρίδα, μα είναι ποτά, Αόνας βιτήρο, κρυτήρο, χαλκούρμαϊ. Τα πατήτια, κρυτιά, Pazantir Dushi, Sister Akhli, Akh Pazlwa, Kazlo, Zanta Dagina, Aoya Kurpa, Datan Watan. Datan watan ne malum ne ve chivamitan vikam watan watan kharu laulinai
1: wah
0: rasha janana
1: hasda didandanu sabab didanuna rasha janana wah